οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: still.
1: Ladies and gentlemen.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Όταν Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

μόλι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 6.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Admiral Prime? He's still. Must be still. He's still.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. 3, 2, 1, οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. You know,

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσου.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

sobre tout. Folie légère.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

The best music on the best station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.

MyFil Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. MyFil Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίστε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

τον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: να είμαστε εμείς οι δύο που λέμε.
1: Εμείς οι δύο και άλλους κανείς.
0: Και νιώβει.
1: Και νιώβει.
0: Εννοείται.
1: Έκαλα.
0: Ακριβώς. Τέσσερις η ώρα. Ακριβώς. Big Ben, έτσι. Αγγλία.
1: Έτσι. Πιο Αγγλία από εμάς. Αλίμονο.
0: Δεν γίνεται. Λονδίνο μέσα από την πλατεία.
1: Ναι, μωρέ. Εντελώς. Όλη Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Ποιοι είμαστε.
1: Εσύ και εγώ. Δεν τα πω.
0: Ναι, εμείς οι δύο. Και πού είμαστε.
1: Στο nightfieldradio.gr παρακάτω δεξιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λίγο δεξιά ακόμα.
1: Έτσι, ναι. Εκεί παρκάρετε, έχει απ' έξω άνεση.
0: Μεγάλη.
1: Ναι. Σήμερα, δάσκαλε, δεν ξέρω πώς θα τα πας.
0: Ναι, μου έχεις δύσκολα,
1: Σου έχω δύσκολα.
0: Εντάξει. Κάτσε τότε να πάρουμε ανάσες, μουσικές.
1: Έτσι.
0: Και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, αφού πήραμε την ανάσα μας στην μουσική.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ας ξεκινήσουμε.
1: Ας ξεκινήσουμε. Jimmy D, Μαρία Πιτσάκη, iFeelRadio.gr, απογευματάκι και φύγαμε. Νιώβει παραδίπλα και ετοιμάσου.
0: Ετοιμάζομαι, έτοιμος είμαι για να ακούσω.
1: Πόσες μέλισσες φιλοξενεί μία υγιής κυψέλη.
0: Κατά προσέγγιση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να είναι γύρω
1: κατά
0: στη...
1: Κατά τη διάρκεια ενός έτους.
0: Α, κατά τη διάρκεια ενός έτους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπες ας πούμε.
0: Πιστεύω γύρω στις 100.000.
1: Ο δάσκαλε έφυγες πολύ.
0: Πολύ έφυγα.
1: Ναι, ναι. Από 20 μέχρι 40.000 μέλισσες. Mm. Κατά τη διάρκεια του έτους.
0: Okay.
1: Η περίοδος της αιχμής που είναι το καλοκαίρι για αυτές, mm-hmm. ο πληθυσμός ενδέχεται και να φτάσει στις 60.000.
0: Μάλιστα.
1: Και αποτελείται από τις εργάτριες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τους κυφίνες. Από τη βασίλισσα, μία μόνο.
0: Μόνο.
1: Οι κυφίνες και αυτό.
0: Ναι, και οι κυφίνες.
1: Εκεί τελειώνει.
0: Εργάτριες, βασίλισσα, κυφίνες.
1: Και οι κυφίνες, ναι.
0: Μάλιστα. Mm. Εντάξει, δεν θα
1: ο πληθυσμός, λέει, το χειμώνα μειώνεται για να μπορέσει η κυψέλη να επιβιώσει με λιγότερα αποθέματα τροφής.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, τον κόβουν, το κάνουν λογοκρισία. Και σου λέει πώς θα ζήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Όπως σκέψου ένα τέτοιο κυψελάκι 40.000 μέρες, Παναγία βόηθα. Μάλιστα.
0: Γίνεται
1: τι
0: χαμός.

0: Και αφού στην πρώτη ερώτηση δεν πήγαμε τόσο καλά, για να ακούσουμε τη δεύτερη.
1: Δεν έχεις άλλη, αυτή ήταν για
0: σήμερα. Αυτή ήτανε.
1: Ναι, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Πόσο ωραία. Να σε ταλαιπωρούμε και εσένα.
0: Δεν με ταλαιπωρούμε.
1: Έχω όμως εκπληκτικά λέει ζώδια.
0: Okay.
1: Πρόσεξε, έχω και άλλα ζώδια. Σήμερα έχω διπλά.
0: Okay.
1: Τα πρόσταγα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα ζώδια λέει είναι που θα ερωτευθούν άνοιξη καλοκαίρι 2026.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά λέει θα ερωτευθούν. Τα άλλα δεν θα ερωτευθούν.
0: Ωραία.
1: Ο ηχθής
0: ναι.
1: θα ερωτευθεί λέει.
0: Okay.
1: Δεν ήταν εύκολα. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά, ας πούμε, τέλος τα δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Και το Μάιο πια,
0: πετάει,
1: ξέρετε το ηχθείς. Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Ξεκαθαρίζεις πράγματα στον ορίζοντα.
0: Okay.
1: Και μετά αρχίζεις, ας πούμε, τις ερωτοτροπίες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεξιά, αριστερά, στη μέση και τέτοια. Ο υδροχός... απρόβλεπτα και ξαφνικά του έρχεται αυτού νου. Τσακ, μπαμ.
0: Μια και κάτω,
1: Μια και κάτω. Και ο τοξότης, αυτός λέει ξεκινάει νέο κύκλο αλλαγών.
0: Οχοχ.
1: Και βλέπουμε, έχουμε πολλές αλλαγές εμείς τοξότης. Βλέπουμε εκεί κόσμο, κοσμάκι και αυτά και σου λέει εντάξει, αφού κάνουν οντισιόν, να μην διαλέξω και κάτι. να. Περνάνε μπροστά σου, λέει να αυτός όχι, ο άκρα δεξιά, ο άκρα αριστερά επίσης, στη μέση κάτι καλύτερο, παραπίσω, κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και έρχεται.
0: Κόσμος και κοσμάκης.
1: Κόσμος και κοσμάκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί θα ερωτευθούν. Τα άλλα θα σας τα πω μετά.
0: Εντάξει, εντάξει.

να καλησπερίσουμε και την Ήρυδα στην παρέα μας και να πούμε ότι σαν σήμερα 7 Μαΐου του 1971 κυκλοφορεί αυτό το αριστούργημα από τους Rolling Stones, Brown Sugar. Από το άλμπουμ Sticking Fingers.

0: Και μετά από μια ιστορική αναδρομή στο 1971, το τι έγινε σαν σήμερα, επιστρέψαμε στην πραγματικότητα.
1: Βεβαίως, και σας έχω
0: τα
1: 15 επικρατέστερα νησιά, λέει, για το 2026. Όχι ότι εσείς δεν μπορείτε να πάτε κάπου αλλού.
0: Ναι, για να τα
1: αυτά
0: ακούσουμε.
1: Αυτά το βάζουν κάτι site και αυτά που κάνουν μετρήσεις. Λοιπόν, πρώτη είναι, λέει, η Πάρος. Έχει okay. ανέβει πάρα πολύ. Μετά είναι η Σύφνος,
0: ναι.
1: η Σύρος που ξανανέβηκε, η Φολέγανδρος, η Κεφαλονιά, το Καστελόριζο, η Κος, η Λέρος, Σαντορίνη Μύκονος, εντάξει, κλασικά, η Τίνος, η Κύθνος, η Λέσβος, γιατί η Λέσβο, λέει, τον ήρθε ότι συχνά προβλέπεται και είναι λίγο μπαλαντέρ.
0: Δηλαδή?
1: Αλλά είναι ιδανική, ιδανικός προορισμός. Mm-hmm. Η Ίδρα και φυσικά η Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βγαίνουν, δεν ξέρω τώρα τι βάζουν και πώς τα κρίνουν, προφανώς από την ζήτηση την τουριστική εκτός Ελλάδος ή και εντός μαζί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πάντως έχουμε εκπληκτικά νησιά, μπορείτε να διαλέξετε, να πάτε και να περάσετε πολύ ωραία.

0: 29 λεπτά μετά τις 4, εδώ στον iFeel Radio, Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D. Απογευματάκι και φύγαμε.
1: Και αφού σας είπα για τα νησιά, να μην σας πω και για τις παραλάιες.
0: Για πες και τις παραλάιες.
1: Βέβαια. Ποιες είναι οι εδώ Αθήνα, έτσι εδώ, κοντινά πράγματα, Αττική βασικά, ποιες είναι οι καθαρές, λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ερωτοσπηλιά, Μικρή Χαμολιά, Κρυμμένος Παράδεισος με γαλαζοπράσινα νερά.
0: Σε ποιες περιοχές είναι αυτά?
1: Η Ερωτοσπηλιά είναι στο Πορτοράφτη.
0: Μάλιστα.
1: Η Μικρή Χαμολιά λέει ότι είναι στη Λούτσα. Η Πουνταζέζα,
0: ναι,
1: δεν την πρώτη φορά την ακούω, είναι στο Λαύριο.
0: Ναι.
1: Σχοινιάς Κλασικά Μαραθώνας, Τσονίμα Ανατολική Αττική.
0: Okay.
1: Ψαγμένη λέει, καθαρή παραλία. Πασά στο Λαύριο, εξαιρετικά νερά. Αθηναϊκή Ριβιέρα. Και πάμε τώρα νότια Αττική. Λαγονίση και Μαύρο Λιθάρι.
0: Ναι.
1: Αυτά έχει μόνο από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ότι και καλά είναι με την μπλε σημαία πολύ καθαρά και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και είχε... Α, όχι, συγγνώμη, έχω κι άλλα. Και ο Άγιος Νικόλαος στην Ανάβησο και μετά Δυτική Αττική, Ψάθα και Αλεποχώρη.
0: Καλά, εντάξει, Ψάθα και Αλεποχώρη.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Τα έχει. Και μετά σου λέει να μην πάτε...
0: Ναι.
1: Που κλαίμε βέβαια, γελάμε εδώ. Να μην πάτε να κάνετε μπάνιο στο Φλίσβο. Ναι.
0: Και δίπλα
1: είναι... στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Και δίπλα είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα, έτσι δεν είναι? Και δίπλα λέω από το...
1: Όχι, δεν πιάνει.
0: Α, δεν πιάνει. Τα ίδια νερά δεν είναι?
1: Όχι, καλέ.
0: Α, όχι, καλέ. Εντάξει.
1: Όχι, καλέ. Μην πάτε, λέει, στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πηγαίνατε, ας πούμε, να κάνετε μπάνιο στον Πειραιά. Και μην πάτε, λέει, στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί που είναι τα πλοία.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εκεί οπωσδήποτε θα πήγαινε κάποιος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και γενικά να αποφεύγει τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν ξέρω που απευθύνονται, στα πεντάχρονα στο σχολείο.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Αλλά λέω τώρα εγώ, μονάχη.

0: Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε... Εντάξει τώρα.
0: Για λέγε.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Προσέχω.
1: Εδώ είναι λίγο τρίκι η κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό που θα πούμε...
0: Ναι.
1: Είναι, ας πούμε, σαν... προήμιο δεν το λες, προάγγελος, mm-hmm. λέω τώρα εγώ, του τι ενδέχεται να συμβεί μελλοντικά σε εμάς τους δυο.
0: Δηλαδή, σε μένα και σε σένα δηλαδή.
1: Μένα και θα πάρουμε και την Ιώβη.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή πρόσκειται να δεις τώρα.
0: Για πες μου.
1: Η Ταϊλάνδη.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξωτικό μέρος. Που πρέπει, ας πούμε, να το εξερευνήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Okay.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία φρούτα.
0: Ναι.
1: Θεωρείται κορυφαίο για τα φρούτα της.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω, λοιπόν, τα φρούτα που έχει η Ταϊλάνδη. Για να μπορέσουμε αργότερα, είναι προσκέψη των ανωτέρων.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μας στείλουν, για να κάνουμε την έρευνα... εμπράκτος πάνω στα φρούτα.
0: Σωστό, πολύ ωραίο. Ναι, ναι, να τα ακούει.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι τώρα.
0: Να τα ακούει τα αφεντικό.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε από το ντούριαν, που μάλλον θα είναι ντάριαν, αλλά τέλος πάντων. Γνωστό ως ο βασιλιάς των φρούτων, με έντονη μυρωδιά. Το μαγκοστίν, που είναι ως η βασίλισσα, το Ντάριαν είναι ο βασιλιάς, το μαγκοστίν είναι η βασίλισσα. Mm-hmm. Το μάγκο βεβαίως το έχουμε, το δρακοφρούτο ή πιτάγια, εντυπωσιακό φρούτο με έντονο χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Το ραμπουτάν, μικρά φρούτα με τριχωτή φλούδα. Τα λόγκαν, που μοιάζουν πολύ με τα λίτσι.
0: Ναι.
1: Και το jackfruit. Μικρά φρούτα, το jackfruit τι είναι, όχι, συγγνώμη, το jackfruit είναι το μεγαλύτερο φρούτο που mm-hmm. αναπτύσσεται σε δέντρο.
0: Ναι.
1: Το άλλο ήταν το μικρότερο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο δημοφιλή εκεί. Στην Ταϊλάνδη έχει πάρα πολλά φρούτα. Πολύ ωραία, φτηνά, ωραιότατα. Και...
0: ευκαιρία να πάμε να τα ανακαλύψουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και να, έχουμε...
1: να τα φέρουμε προς τη Δύση.
0: Να τα φέρουμε προς τη Δύση και να πούμε και την εμπειρία μας και τη γευσιγνωσία, ας πούμε, να μεταδώσουμε τη γευσιγνωσία των φρούτων.
1: Ακριβώς.
0: Οκ, okay. Ετοίμασε βαλίτσες.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Και μετά τα φρούτα, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Να, είναι όλα κατάλαβες, πάει το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, για πες μας.
1: Εάν θέλετε να κάνετε, λέει, έναν βρόσιμο κήπο, μποστανάκι δηλαδή, με άλλα λόγια, εντάξει, νερό, χώρο, να έχει ήλιο, καλό χώμα.
0: Και καλό σπόρο.
1: Ναι. Και τι βάζετε τώρα? Μπορείτε να βάλετε βασιλικό, μαϊντανό, ρίγανη, δυόσμο. Μπορείτε να τα βάλετε και σε γλάστρα, αυτά γίνονται τεράστια. Ντοματίνια, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, μαρούλια, ραπανάκια. Να πω από προσωπική εμπειρία βεβαίως, ναι, ότι ντοματίνια, ντομάτες, αγκουράκια, πιπεριές, πατάτες και φράουλες είναι τα πιο εύκολα. Τα μαρούλια, ραπανάκια δεν έχω βάλει, μελιτζάνες δεν έχω βάλει. Κολοκυθάκια όμως είναι πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ευδοκιμούν. Θέλουν, δεν ξέρω τι χώμα θέλουν, τέλος πάντων. Από... είναι δύσκολα, είναι περίεργα τα κολοκύθια.
0: Από προσωπική εμπειρία θα σου πω.
1: Ναι.
0: Στο μπαλκόνι, έτσι, ούτε καν σε κήπο. Ναι. Επί εποχής κορονοϊού φύτεψα σποράκια πιπεριάς.
1: Πιπεριά, ναι, σκάπα πριν, βέβαια.
0: Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πιπεριά έχω φάει.
1: Καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Απλά τα κολοκύθια τα είχα βάλει για 2 χρόνια, έβαζα κολοκύθια και δεν έβγαιναν. Μα. Όχι, βγαίναν και μετά πέφτανε, πεθαίνανε. Okay. Ενώ μου λέγαν όλοι ότι άμα βάλεις πατάτες δεν θα γίνουν, έκανα κάτι ωραίες πατατούλες πέρσι, ναι, θα κάνω και φέτος πατατούλες.
0: Αυτό είναι.
1: Ορίστε. Αλλά θέλει, αν θέλετε να είναι βιολογικά, μην αργήσετε να τους βάζετε φάρμακα. Γιατί δεν είναι βιολογικά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό. Όταν λέμε βιολογικά, εννοούμε ότι έχει χώμα, ήλιο και νερό.
0: Ακριβώς.
1: Τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και αγάπη.
0: Και αγάπη
1: τα
0: πάντα.
1: Είστε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, αν αρχίζετε να τα ψεκάζετε, να τα βάζετε δεν ξέρω και εγώ τι, βάλε λίγο εδώ, βάλε λίγο εκεί, βάλε λίγο παραπέρα, δεν είναι βιολογικό. Είναι αυτά που θα φάτε και στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Ωραία. Αυτό είναι. Και γεωπονικές πληροφορίες, έτσι.
1: Καλά τώρα, εντάξει, είμαστε Κυπουροί, δεν είμαστε τυχαίοι. Εντάξει.

0: Και μετά από τα γεωπονικά μαθήματα, τι έχουμε?
1: Δάσκαλε, τώρα σου έχω κάτι ωραία ενίγματα.
0: Για πες μου.
1: Τι έχει δόντια, λέει, και δεν τρώει?
0: Τι έχει δόντια και δεν τρώει?
1: Σκέψου. Το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα σχεδόν.
0: Μάλιστα. Τα κλειδιά.
1: Τι λες, μωρ, και εσύ?
0: Τι, δόντια, δεν έχει δοντάκια.
1: Λέμε το κλειδί ότι έχει δοντάκια τώρα, δεν είναι, όχι.
0: Όχι.
1: Είναι η χτένα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Τι έχει, λέει, λαιμό και δεν έχει κεφάλι?
0: Δεν ξέρω.
1: Το μπουκάλι.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Τι είναι? Όχι, αυτό να μην το πούμε.
0: Να μην το πούμε.
1: Τι είναι αυτό που το έχεις μπροστά σου? Αυτό είναι πολύ καλό. Και δεν το βλέπεις, αλλά το έχεις μπροστά σου όντως. Θα πας εκεί δηλαδή.
0: Τον προορισμό.
1: Έλα, ποιο?
0: Προορισμός.
1: Φαντάζομαι το πιο... Ναι, πιο βαθύ.
0: Μάλιστα.
1: Κοντά είσαι.
0: Κοντά είμαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε στο... Λαλαλα.
0: Πες το, στο λαλαλα.
1: Έλα, στο μέλλον.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, ναι.
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Ωραίο ήταν, ναι.
1: Ναι. Αχ, έχει άλλο ένα πολύ ωραίο, αυτό πρέπει να το πω.
0: Για
1: τι είναι
0: το.
1: Αυτό, λέει, που το λες,
0: ναι.
1: Όταν το λες χάνεται. Που πολλοί άνθρωποι θα έπρεπε να το είχαν και να μην το λένε για να μην χάνεται.
0: Το θάρρος.
1: Έλα, αυτό θα... Όχι, η σιωπή.
0: Η σιωπή.
1: Που λένε είναι χρυσός.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Αυτά.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, έτσι.
1: Και με τούτα και με εκείνα, Κίνα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.
0: Λίγο αλλιώς, λίγο γεωπονία, λίγο, πώς να σου το πω, λίγο ζώδια, λίγο φρούτα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Εσείς όμως μη φύγετε, διότι στις 5 η ώρα, Στέλιος και Σίσογλου, I feel fantastic. Στις 7, Pass the day, ο Γιώργος Πέτρου, ενώ στις 9, Love on the Rocks, με την Ναταλή Βαλσαμάκη. Μένετε συντονισμένοι εδώ, στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό, στον I Feel Radio. Εμείς πότε θα είμαστε πάλι μαζί?
1: Βλέπουμε τώρα, δεν ξέρουμε. Και εμείς έχουμε τόσες υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Εξωτερικά, αυτά, Ταϊλάνδη και τα λοιπά. Συνήθως 5.
0: Συνήθως 5, σωστά. Ναι.
1: Ναι. Τώρα, άμα προκύψει κανένα ταξιδάκι,
0: καλά, θα
1: δεν
0: το...
1: μπορούμε να υποσχεθούμε.
0: Βέβαια, θα το συνοηθούμε και με τα αφεντικό.
1: Έτσι,
0: ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη. Να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Πετύχαμε 3 στα 3. Είμαστε στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Ακούμε την καλύτερη μουσική του διαδικτύου και ακούμε ένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο συγκρότημα από τη δεκαετία του 70, του 80. Οι Yellow, που μας αρέσουν ιδιαίτερα βέβαια, και σε ποιους δεν αρέσουν. Καλησπέρα, είναι λίγα λεπτά μετά τις 5. Ο Στέλιος και εσείς όλοι θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7. Με ένα δίωρο που έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσουμε βέβαια ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ξεχνάμε τη σημασία και την έννοια του I Feel Radio. Μουσική, μόνο μουσική, που δεν σταματάει ποτέ. Επιλεγμένη μουσική, διαμαντάκια, 24 ώρες το 24ωρο. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Εμείς ήδη αισθανόμαστε φανταστικά και μόλις ξεκινήσαμε. Εσείς...

Too much, τίποτα δεν μας είναι αρκετό εμάς άμα δεν πιάσουν τα σαραντάρια, ούτε καν και τα τριαντάρια. 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός. Ωστόσο, εμείς τα τριαντάρια τα βρήκαμε. Και μάλιστα πολύ κοντά μας. Τι είναι, 2-3 επιτυχίες να ακούσουμε από τον Αεφίλη Ρέντιο. Φτάσαμε στα Ψαχνά Ευβίας, που το θερμόμετρο σήμερα έφτασε τους 30 βαθμούς. Στη Θήβα, πόλη με μεγάλη ιστορία, θα βλέπαμε εκεί και τα αξιοθέατα, επίσης 30 βαθμούς, ενώ στη Χαλκίδα το θερμόμετρο έδειξε 28. Κοσμοπολίτικος προορισμός η Χαλκίδα, πολλοί κόσμος φεύγει από Αθήνα να πάει για ψαράκι, για φαγητό, για ταβερνίτσα. Επίσης και στη Μυτιλίνη σήμερα το θερμόμετρο έδειξε 28 βαθμούς και την είδαμε πρόσφατα τη Μυτιλίνη στην ταινία «A Was a Stranger». Για τους, μια ταινία για τους παράνομους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα και καταλήγουν στη Μυτιλίνη. Πολύ ωραία ταινία, να τη δείτε.

Η αγαπημένη μας και αϊθαλής Grace Jones, την οποία πάντα τη θυμόμαστε όταν είχε έρθει στην Ελλάδα να δώσει ένα show στην ΕΡΤ 2 στα τέλη της δεκαετίας του 80, 88, 89, που δυστυχώς δεν σώζεται και δεν υπάρχει πουθενά. Μεγάλη μορφή, θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός η Grace Jones. Πέμπτη σήμερα θα πάμε σινεμά, νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει χωρίς όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 6 νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες. Ανάμεσά τους η ταινία τρόμου Hokam, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ένα ψέμα που ξεγελάει τους ανθρώπους. Ένας Αμερικανός συγγραφέας φτάνει σε ένα Ιρλανδικό χωριό για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, όμως το ξενοδοχείο που μένει έχει τρομερά μυστικά. Είναι ατμοσφαιρική και απειλητική η ταινία, αλλά πολύ λίγη για να μας τρομάξει, και ο Άνταμ Σκοτ που πρωταγωνιστεί δεν κάνει και ιδιαίτερη προσπάθεια. Άρα την προσπερνάμε. Σήμερα βγαίνει επίσης και μια ταινία με τίτλο «Μαλλιαρή Detective», ταινία μυστηρίου για μικρά και μεγάλα παιδιά. Όταν λέμε για μεγάλα παιδιά, μέχρι και 60 και 70 χρονών μπορούν να τη δούνε. Με τον Hugh Jackman και την Emma Thompson ανάμεσα σε πρόβατα detective. Έτσι είναι. Δεν είναι όλοι Meryl Streep για να είναι 70 χρονών και να έχουν ρόλους πρωτοκλασσά τους. Θα τα πούμε σε λίγο βέβαια και για το «Διάβολος φοράει Πράντα 2». Πάμε να φτάσουμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό break και επανερχόμαστε αμέσως μετά εδώ στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου, ο iFeel Radio.

0: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
2: Απογευματάκι και φύγαμε!
1: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο iFeelRadio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.
3: 3, 2, 1, action!

playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. You know that I'm greedy for love. Στον έναν και μοναδικό

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής I Feel Fantastic στο I Feel Radio, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου βέβαια. 15 ολόκληρα χρόνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε 10, 15. Και έχουμε σκοπό να τα κάνουμε 30, να τα διπλασιάσουμε και... Εμείς δεν θα ζούμε να τα τριπλασιάσουμε, αλλά θα ζείτε εσείς και θα γιορτάσετε τα 45 χρόνια του I Feel Radio. Ακούμε YouTube και θυμηθήκαμε τους Metallica. Και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι sold out από τότε που ανακοινώθηκε, έγινε sold out δηλαδή. 80.000 κόσμου θα δούνε τους Metallica σε αυτή την παγκόσμια περιοδία που κάνουν με τεράστια επιτυχία. Και μάλιστα περιλαμβάνει και τη χαρακτηριστική 360 μοιρών σκηνή in the round. Μια έτσι διαφορετική εμπειρία θέασης για τους τυχερούς που θα βρεθούν εκεί. Προσέξτε, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4, που όταν είχαμε πάει εμείς στο Rock in Athens το 85, που ήμασταν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι εκεί με 42 βαθμούς με καύσωνα. Στις 4 λοιπόν θα ανοίξουν οι πύλες για τους Metallica. Τη βραδιά θα ξεκινήσουν οι Knocked Loose στις 6, αμέσως μετά στις 7 η Gojira, και στις 8:30 θα βγουν με δόξα και τιμή οι Metallica σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο σε όσους βρεθούν εκεί βέβαια. Προσέξτε, μην έχετε μεγάλη τσάντα, γιατί δεν θα σας αφήσουν να μπείτε μέσα, ούτε να έχετε βέβαια κάμερες, drones κλπ. Και αιχμηρά αντικείμενα. Μη σας βγει, μην μείνετε.

με τη γλύκα και δεν τους δείτε. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ στο iFeel Radio και να σας πούμε ότι σήμερα στις 7 έρχεται ο Γιώργος Πέτρου, πάντε ντε, εκτάκτος στη θέση του Νίκου Στρατηγού. Έκτακτος ο Γιώργος Πέτρου, σαν εκπομπή έκτακτος και σαν παραγωγός, θα περάσουμε ένα δίωρο μέλι, πραγματικά. Πάμε για τη συνέχεια. Τζόντα Σεν.

κάνει πολύ φασαρία, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80, Duran Duran, Wild Boys, εδώ live. Είπαμε για τους Metallica πριν, για τη συναυλία, ακούσαμε και ένα live τραγούδι, ας είναι από τους Duran Duran, το ίδιο κάνει. Λοιπόν, έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν για τα σινεμά, η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες θα φτάσει στους 32 βαθμούς επιτέλους. 17 θερινοί κινηματογράφοι λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, από τους οποίους οι 12 προβάλλουν την τεράστια πλέον επιτυχία «Ο διάβολος φοράει πράντα 2» με τη Meryl Streep. Ανάμεσά τους, αν ψάχνετε να αντιδείτε αναπαυτικά την ταινία, θα αντιδείτε στο Σινέ Πολεμικό Μουσείο στο Μετρό του Ευαγγελισμού στο Κολωνάκι. Λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια, έχει 220 θέσεις με τραπέζια και με ιδιαίτερη λεπτομέρεια πως στο κηλικείο θα βρείτε πλήρες μενού από γνωστό Έλληνα σεφ. Το εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ αλλά μαζί με ένα δροσερό ποτό. Επίσης η ταινία προβάλλεται και στο Αμαριλί στην Αγία Παρασκευή, που είναι ο παλιότερος ελληνός κινηματογράφος στην περιοχή, δεν υπάρχει κι άλλος. Από το 1935, τότε που ακόμα η πλατεία της Αγίας Παρασκευής ήταν ένας χωματόδρομος και υπήρχε μόνο το παλιό εκκλησάκι και αραιά σπίτια. Έχει πολύ πράσινο το Αμαριλής και είναι βέβαια διατηρηταίο σινεμά. Εάν δεν χαρακτηριστεί διατηρηταίο το Αμαριλής, εμείς θα διατηρηθούμε. Επίσης το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 προβάλλεται και στο Σινέ Θυσίων με θέα την Ακρόπολη. Προσοχή όμως, θα κάτσετε από τη δεξιά πλευρά της οθόνης για να δείτε την Ακρόπολη, γιατί από την αριστερά δεν θα δείτε τίποτα. Και τέλος και στην Έγλη στο Ζάπιο, που είναι ο παλαιότερος θερινός κινηματογράφος, και όχι μόνο θερινός, ο παλαιότερος που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1903. Σε λίγο θα πούμε έτσι και κάποια λόγια για το Διάβολο Φοράει Πράντα 2 και για τη Meryl Streep βέβαια, η οποία στα 77 της χρόνια σπάει για μια ακόμα φορά το παγκόσμιο box office. Για να πάμε να ακούσουμε εμείς το επόμενο τραγούδι. Έτσι λίγο να μελαγχολήσουμε.

από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχουμε ακούσει, Alain Barrière. Λοιπόν, 17 θερινοί κινηματογράφοι, όπως είπαμε, λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Οι 12 θα προβάλλουν τη τεράστια επιτυχία «Ο διάβολος φοράει πράντα 2» με τη Meryl Streep. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα ξεκινούν και δύο θερινά με μεγάλη ιστορία που είναι και ιδιαίτερα αγαπητά στους σινεφίλ. Δεν περνάει καλοκαίρι να μην επισκεφτούμε και τα δύο αυτά σινεμά. Το πρώτο είναι το Εκράν στη Νεάπολη Εξαρχείων, που μας υποδέχεται στην είσοδο με την εμβληματική μορφή του φεγγαριού από το Ταξίδι στο Φεγγάρι του Ζόρζ Μελιέ. Το Εκράν ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1969 και μάλιστα μετά από δύο χρόνια ήταν πρώτο σε εισπράξεις για τα καλοκαίρια για δύο σεζόν. Έγινε και τραγούδι με τίτλο «Το καλοκαίρι θα έρθει», με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο βέβαια. Προβάλλει απόψε το εξαιρετικό οικογενειακό δράμα «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ, που κέρδισε φέτος το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας και έγινε μάλιστα και η πρώτη ταινία από την Νορβηγία που το κατάφερε αυτό. Από το Σάββατο όμως μεθαύριο ξεκινάει και αυτή τη σεζόν ένα σινεμά που στέκεται αγέροχα από το 1932 στο νούμερο 36 της οδού Τρόων στα Άνω Πετράλωνα. Μιλάμε βέβαια για το Ζέφυρο. Τι ωραίες ταινίες έχουμε δει στο Ζέφυρο, ταινίες τέχνης και κλασικές επανεκδόσεις. Κουβαλά μακρά ιστορία, όπως είπαμε. Μας υποδέχεται ο Ζέφυρος στην είσοδο με συνεφίλ περιοδικά, αλλά και την παλιά μπομπίνα στην αυλή. Ο Ζέφυρος ξεκινάει το Σάββατο με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, το σεξπυρικό αριστούργημα της Κλόι Ζάου, Amnet, με τη βραβευμένη πλέον με Όσκαρ ερμηνείας Τζέσι Μπακλέι. Και ο I Feel Radio θα μπορούσε να πάρει Όσκαρ μουσικής αν έπαιρνε μέρος στην Ακαδημία Κινηματογράφου και Τεχνών. Πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι από τα παλιά και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Και μην ξεχνάτε, έρχεται στις 7 ο ένας και μοναδικός Γιώργος Πέτρου, εκτάκτος.

0: στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: I feel radio.
6: Playing more music online. This is your favorite radio station. I feel.

τραγούδι άνω των 30 βαθμών Κελσίου, γιατί ακούγεται καλοκαίρι, ντάλα καλοκαίρι. Σε μια παραλία η βόλτα στα σοκάκια της Ρόδου ή της Κέρκυρας ή στην Ελαφώνησο πηγαίνοντας προς το Σίμο. Jack Jones με Years and Years Play. Αυτές τις μέρες που πήγαμε σινεμά και είδαμε το Διάβολο Φοράει Πράντα 2 αλλά και το Michael, είδαμε και το ολοκένουργιο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου έπους Οδύσσια του Christopher Nolan που κυκλοφόρησε Universal. Σε αυτό το νέο τρέιλερ αποκαλύφθηκαν σχεδόν όλα. Ο Οδυσσέας που τον υποδίεται ο Matt Damon να μάχεται με τον Κύκλοπα. Ο κακός Αντίνος που τον υποδίεται ο Robert Pattinson προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Η Anne Hathaway ως Πινελόπη. Η Charlize Theron ως Κίρκη, ενώ είδαμε ακόμα μέχρι και τον Άργο, τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα. Και ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος. Πάντως σε ωραία σκηνή είναι, έχει ενδιαφέρον ο Κύκλοπας, ο οποίος φαίνεται ολόκληρος να κρατάει ήδη έναν από τους στρατιώτες του Οδυσσέα στα χέρια του. Ο Christopher Nolan γύρισε την ταινία Οδύσσια εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Το cast είναι πολυπληθές. Και η Οδύσσια αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα θα προβληθεί στις 16 Ιουλίου, μία μέρα νωρίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ όπως μας έχει υποσχεθεί ο ίδιος ο Christopher Nolan, η διάρκεια της ταινίας δεν θα ξεπεράσει τις 2 ώρες. Αυτό εμείς θα λέγαμε ότι είναι εντυπωσιακό, όχι η ίδια η ταινία. Αμήν να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Μέχρι 2 τρώγεται. Το ρολόι δείχνει λίγα λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 θα είναι ο Στέλιος Κρυσόγλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Στις 7 έρχεται ο Γιώργος Πέτρου με ένα έκτακτο. Πάτε ντε, έκτακτη εκπομπή, έκτακτος ο Γιώργος Πέτρου, έδεσαν. Ο Νίκος Στρατηγός θα είναι και πάλι κοντά σας την επόμενη Πέμπτη. Ενώ στις 9 ακολουθεί και η Ναταλή Βαλσαμάκη Love on the Rocks, γιατί η μουσική δεν σταματάει βέβαια ποτέ εδώ, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

περισσότεροι από εσάς, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, βρισκόσασταν στο άπειρο, στην ανυπαρξία του σύμπαντος 1968. Δεν είχατε γεννηθεί, με λίγα λόγια. Τόσο παλιό τραγούδι που είχε κάνει τεράστια επιτυχία στην εποχή του και ακούγεται μέχρι και σήμερα ακόμα. Πού? Μόνο στο Ναϊφίλι Radio. Αν το ακούσετε πουθενά αλλού, ελάτε να μας το πείτε. 7 Μαΐου, σαν σήμερα, το 1901, γεννήθηκε ένας από τους πιο θρυλικούς στάρ του Χόλιγουτ όλων των εποχών. Πιο θρυλικός πεθαίνεις. Ο Γκάρι Κούπερ, βραβευμένος με 2 Όσκαρ για τις ταινίες Ολοχίας Γιόρκ και Το τρένο θα σφυρίξει 3 φορές. Ο Γκάρι Κούπερ έπαιξε σε σημαντικές ταινίες στο σινεμά και κατάφερε να δώσει λάμψη σε δράματα, κομμωδίες αλλά και western βέβαια. Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του ήταν το western Το τρένο θα σφυρίξει 3 φορές, το ρόλο του σερίφη μιας μικρής πόλης, ένα κλασικό αριστούργημα στο οποίο όλα συμβαίνουν σε 85 λεπτά όσο ακριβώς διαρκεί και η ταινία. Ωστόσο, ο Γκάρι Κούπερ δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το ρόλο. Η παραγωγή ήθελαν τον Τζον Γουέιν, τον παρακαλούσαν γονατιστή, ο οποίος όμως τον απέρριψε, και μετά ακολούθησαν ο Γκρέκορι Πεκ, ο Μάρλον Μπράντο, ο Μοντγκόμερι Κλιφτ και ο Τσάρλτον Ίστον, όλοι όμως δεν δέχτηκε κανένας. Τελικά ο κλήρος έπεσε στον Γκάρι Κούπερ, που πήρε Όσκαρ ερμηνείας για το ρόλο του. Η ταινία έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Δίπλα στο Γκάρι Κούπερ πρωταγωνιστούσε η νεαρή τότε Γκρέις Κέλλι στο ρόλο της συζύγου του. Παρά το γεγονός ότι η ίδια ήταν πολύ μικρή τότε, εκείνος ήταν 50 χρονών και η Γκρέις Κέλλι μόλις 22. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, οι δυο τους είχαν και μια θυελώδη σχέση που συντάραξε τότε το Hollywood. Ο Γκάρι Κούπερ είχε υποβλητικό παρουσιαστικό, 1,92 ύψος. Και όπως έχει πει ο ίδιος, το μεγαλύτερο λάθος στην καριέρα του ήταν που απέρριψε το ρόλο του Ρετ Μπάτλερ στο Όσα παίρνει ο άνεμος, ρόλο που έπαιξε τελικά ο Κλάρ Γκέιμπλ. Το 1960 ο ίδιος ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο που εξαπλώθηκε σε όλο του το σώμα. Ένα χρόνο μετά η Ακαδημία Κινηματογράφου του έδωσε τιμητικό Όσκαρ καριέρας. Ο Γκάρι Κούπερ δεν παραβρέθηκε να το παραλάβει γιατί ήταν ετοιμοθάνατος. Και τελικά ένα μήνα αργότερα πέθανε σε ηλικία μόλις 60 ετών. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα θυμηθούμε ή θα μάθετε, αν δεν το ξέρετε, τι έγινε τη δεκαετία του 50 όταν ο Γκάρι Κούπερ ήρθε στην Αθήνα. Γιατί βρέθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας?

η Ιταλίδα superstar Ρίτα Παβόνε, ηθοποιός και τραγουδίστρια, που μάλιστα είχε το ψευδώνυμο Τρίχες Καρότου, γιατί ήταν η πρώτη star διεθνής που είχε τα μαλλιά της κόκκινα τη μακρινή δεκαετία του 40. 81 χρονών σήμερα η Ρίτα Παβόνε ζει και βασιλεύει. Λοιπόν, όπως λέγαμε πριν, ο Γκάρι Κούπερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1901. Έκανε μεγάλη καριέρα στο Hollywood, θρυλικός star. Σε ηλικία 30 χρονών είχε έρθει για πρώτη φορά στη χώρα μας, είχε μείνει 2 νύχτες στην Αθήνα και κατόπιν πήγε 10 μέρες στην Κέρκυρα, που μάλιστα ερωτεύτηκε και μια νεαρή Κερκυραία. Τότε όμως είχε περάσει απαρατήρητος, γιατί δεν ήταν star. 25 χρόνια μετά, το 1956, σε ηλικία 55 ετών, ήρθε για δεύτερη φορά στην Αθήνα με τη σύζυγό του και τη δεχτά 18χρονη κόρη του. Έφτασαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού με πτήση της Air France από το Παρίσι. Έμεινε 5 μέρες στη χώρα μας και ήρθε για να παραστεί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του «Το τρένο θα σφυρίξει 3 φορές», ένα από τα διασημότερα western, όπως λέγαμε πριν. Και η πρεμιέρα έγινε σε κεντρικό θερινό σινεμά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει το σινεμά και χρειάστηκε η αστυνομία για να καταφέρει ο Γκάρι Κούπερ να φτάσει στο χώρο. Η ίδια κοσμοσυρωή έγινε και έξω από το Δημαρχείο, στην εκδήλωση που έγινε προς τιμήν του, όπου αναγκάστηκε να ανέβει στον εξώστη για να χαιρετήσει τον κόσμο. Μετά έγινε δεξίωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και παραβρέθηκαν πολλές καλλιτεχνικές προσωπικότητες της εποχής, ανάμεσά τους ο Βασίλη Λογοθετήδης με την Ήλια Λιβικού και οι αδελφές Καλουτά, που φωτογραφήθηκε μαζί τους. Την επόμενη μέρα ο Γκάρι Κούπερ παρακολούθησε τις πρόβες του Εθνικού για τη Μύδια με την Κατίνα Παξινού, που είχαν παίξει μαζί και στην ταινία «Για ποιο χτυπάει καμπάνα» πριν χρόνια. Ο Γκάρι Κούπερ βέβαια επισκέφτηκε και την Ακρόπολη. Πήγε στο Μικρολίμανο και απόλαυσε ελληνικούς παραδοσιακούς μεζέδες. Και μια μέρα μετά έφυγε από την Ελλάδα για την Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί θα εγκαινίαζε τότε το ξενοδοχείο Hilton. Άφησε την Αθήνα συγκινημένος, γιατί όπως είχε πει τότε, είχε δηλώσει στις εφημερίδες, κατάφερε να βρεθεί έστω και για λίγο στον τόπο που γέννησε την ιστορία και τον πολιτισμό. 5 χρόνια μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, πέθανε, άφησε το μάτι του το κόσμο σε ηλικία μόλις 60 ετών. Εμείς όμως είμαστε ακόμα ζωντανοί. Είμαστε εδώ στο iFeel Radio. 5η απόγευμα, με 24 βαθμούς να δείχνει το θερμόμετρο, και περιμένουμε τα 30 διάρια τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν προηγείται ο Γιώργος Πέτρου στις 7, που έρχεται εκτάκτο σήμερα με το Πάτε Ντε. Πάμε να φτάσουμε στο τελευταίο μας break και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να πούμε Meryl Streep, ο διάβολος φοράει Πράντα 2 και Michael Jackson.

0: στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: replay the hits.
1: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το efilradio.gr.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
0: Everywhere. This is
2: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

Bad Milk, ένα υπνοτικό deep house remix από τους Massive Attack. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο I Feel Radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2, πολυαναμενόμενη ταινία, μέχρι και η Meryl Streep δήλωσε πρόσφατα σε μια συνέντευξή της στο Jimmy Kimmel πως δεν περίμενε και εκείνη, δεν μπορούσε να φανταστεί 20 χρόνια μετά από την πρώτη ταινία με πόση προσμονή και αγάπη περίμενε ο κόσμος να την ξαναδεί την ταινία. Ήδη έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και στις ελληνικές αίθουσες. Μέσα στις πρώτες 4 μέρες έκοψε 75.000 εισιτήρια, κάνοντας ρεκόρ ανοίγματος για το 2026. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πλησιάσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπέρασε, έληξε και στη δεύτερη θέση και την ταινία του Michael Jackson. Παραγωγή της Disney και της 20th Century Studios στήχησε 100 εκατομμύρια δολάρια και το γεγονός που σημειώνει τεράστια επιτυχία οφείλεται βεβαίως κυρίως στη δυναμική της Meryl Streep, αλλά και στο ότι το αυθεντικό cast από την πρώτη ταινία επέστρεψε ολόκληρο. Η Anne Hathaway, η Emily Blunt, ο Stanley Tucci, ενώ συμμετέχουν ο Kenneth Branagh, ο Justin Theroux και η Lady Gaga σε μια απολαυστική σκηνή όπου τραγουδά, ερμηνεύει ένα τραγούδι σε μια επίδειξη μόδα στο Μιλάνο. Η Meryl Streep επαναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο της Miranda Priestley, της τρομακτικής διευθύντριας σε ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας, αλλάζοντας ρούχα υψηλής ραπτικής με ηλικιώδη ταχύτητα. Με ορθά ανοιχτά μάτια την κοιτάγαμε, δεν τη χορταίναμε. Συνεχίζεται όμως και η μουσική βιογραφία του Αντουάν Φουκουά Μάικλ, για τρίτη εβδομάδα συνεχίζεται στην Ελλάδα, σχηματίζει ουρές εδώ και στις αίθουσες, έχει ξεπεράσει τα 120.000 εισιτήρια. Η αρχή της ζωής του Μάικλ Τζάκσον μέχρι το απόγειο της όλο καριέρας του και τις παγκόσμιες περιοδίες του, παράλληλα με την εξέλιξη της ζωής του που ξετυλίγει ο ανιψιός του, ο Τζαφάρ Τζάκσον, που τον υποδίεται, ο οποίος περισσότερο τον μιμείται θα λέγαμε παρά υποδίεται ένα ρόλο, και αυτό είναι λίγο που χαρακτηρίζει την ταινία μέτρια. Όμως τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον που μεγαλώσαμε με αυτά

χαμός της δισκοτέκ τότε για αυτό το τραγούδι, των Weathers Girls, It's a Raining Man. Λοιπόν, ο Τεν Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, πέθανε, άφησε το μάτι του το κόσμο σε ηλικία 87 ετών, πέθανε από άνοια ύστερα από Πάρκινσον. Είχε γεννηθεί στο Οχάιο το 1938, τον αποκαλούσαν το στόμα του Νότου λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του. Ο Τεν Τέρνερ δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης, με πρωτοπόρο βέβαια του CNN, αλλά και άλλα δημοφιλή κανάλια ταινιών και κινουμένων σχεδίων. Το CNN έγραψε ιστορία στην παγκόσμια τηλεόραση. Cable News Network είναι η πραγματική του ονομασία. Ήταν ο πρώτος τηλεοπτικός ειδησιογραφικός σταθμός σε 24-ωρη βάση. Ήταν ο σταθμός που καθιέρωσε τότε τις έκτακτες ειδήσεις και έγινε πρότυπο για τα ενημερωτικά κανάλια. Πριν από το CNN, τα δελτία ειδήσεων στην Αμερική ήταν βραδινά, διαρκούσαν μόλις 30 λεπτά, είχαν τηλεθέαση 40%. Οι Αμερικανοί τηλεθεατές έβλεπαν ειδήσεις στα μεγαλύτερα κανάλια. Στο ABC ο τίτλος των ειδήσεων ήταν World News Tonight, στο CBS με τίτλο Evening News, αλλά και στο NBC με τίτλο Nightly News. Από αυτά τα κανάλια ενημερώνονταν μέχρι τότε τηλεθεατές για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Όμως το 1980 όλα άλλαξαν όταν ξεκίνησε το CNN. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι David Walker και αυτό είναι το πρώτο δελτίο ειδήσεων του νέου καναλιού. Με αυτή τη φράση είχε ξεκινήσει την 1η Ιουνίου του 80 ο δημοσιογράφος την πρώτη εκπομπή ειδήσεων που παρουσίασε μαζί με την επίσης δημοσιογράφο Lois Hart. Η πρώτη είδηση μάλιστα που ακούστηκε ποτέ στο CNN ήταν η επίθεση που είχε γίνει στον προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Vernon Jordan, και αμέσως μετά η δεύτερη είδηση ήταν η ανταλλαγή πυροβολισμών στο Connecticut κατά του star του baseball Reggie Jackson σε καυγά για μια θέση πάρκινγκ. Δεν ξεχνάμε βέβαια πως ο Τεν Τέρνερ παντρεύτηκε 3 φορές. Μας ενδιαφέρει τη μία μόνο, γιατί παντρεύτηκε τη θρυλική superstar του Hollywood, Jane Fonda. 10 χρόνια έμειναν μαζί, αλλά χώρισαν λόγω διαφωνιών για τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Η Jane Fonda μάλιστα τον αποχαιρέτησε σήμερα με μια έτσι με ωραία λόγια στο Instagram. Αυτά. Συνεχίζουμε. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Κάτι επίσης ξέφρενο.

Δε φταίμε εμείς, η μαγική καρέκλα εδώ στο στούντιο του Εφίλ Ρέντιο που μας ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη. Είναι και ο καιρός που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ήρθε και έδεσε. Το ρολόι δείχνει λίγα λεπτά πριν τις 7, αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Για 2 ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας στο chat και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς, ακολουθεί Γιώργος Πέτρου, πάντε ντε, έκτακτος Γιώργος Πέτρου και με τις 2 σημασίες της λέξης. Ο Νίκος Στρατηγός θα είναι και πάλι κοντά σας την επόμενη Πέμπτη, κανονικά στην ώρα του, 7 η ώρα. Στις 9 ακολουθεί η Ναταλή Βαλσαμάκη, Love on the Rocks, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ βέβαια. Να σας πούμε πως την ερχόμενη Πέμπτη, αν είμαστε καλά βέβαια και είμαστε εδώ, θα είμαστε παρέα με την Δώρα για μια εκπομπή αφιερωμένη στη Eurovision. Την έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. 2 ώρες Eurovision. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, δείτε Το Διάβολος Φοράει Πράντα 2 με τη Meryl Streep. Είναι η μοναδική ηθοποιός, όχι μόνο στο Hollywood, παγκοσμίως, που στα 77 της χρόνια παίρνει πρωτοκλασσά τους ρόλους και κάνει ταινίες που σπάνε το παγκόσμιο box office. Όλες οι μεγάλες θρυλικές στάρ του Hollywood τελείωσαν άδοξα την καριέρα τους με γελίες και ασήμαντες ταινίες, όπως η Betty Davis, η Joan Crawford, η Lana Turner κλπ. Κλπ. Αποτελεί λοιπόν παγκόσμιο φαινόμενο και ρεκόρ η Meryl Streep. Γιώργος Πέτρου, καλό σας βράδυ.

0: ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: Here we go. I feel radio. It's showtime.

Ως μια ιδιαίτερη συνθήκη θα χαρακτήριζα τη σημερινή εκπομπή, καθώς με γυρίζει πίσω στο ξεκίνημά μου εδώ στο Eiffel Radio, το ραδιοφωνικό μου ξεκίνημα, 12 χρόνια πριν, τότε που ξεκίνησα να κάνω εκπομπές στις Παρασκευές, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς μετακινήθηκα στις Πέμπτες. Πριν λίγο έτσι ψάχνοντας αρχαιακό υλικό, καθώς έφτιαξα τον υπολογιστή μου τέλος πάντων και ανακάλυψα διάφορα πράγματα σε δίσκους, καθώς έψαχνα να περάσω προγράμματα κτλ., ανακάλυψα και τα σποτάκια από τότε. Είχαν πάρα πολύ πλάκα, μου φαίνεται μια ολόκληρη εποχή πίσω. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή μας από τότε μέχρι και σήμερα, με την ίδια χαρά, με την ίδια αγάπη, προσεγγίζει τη μουσική και τη ραδιοφωνική παρέα, την οποία απλόχερα εσείς μου προσφέρετε και εγώ από την πλευρά μου, από το μετερίζι του ραδιοφωνικού παραγωγού, προσπαθώ να βάλω τα δυνατά μου, ούτως ώστε να σας χαρίσω ένα όμορφο δίωρο κάθε εβδομάδα. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήλθατε στο ραδιοφωνικό αυτό ταξίδι, στο Πάντε, στο Βήμα για Δύο, το οποίο εκτάκτως αυτή την εβδομάδα έρχεται Πέμπτη. Χθες δεν μπορούσα εγώ, σήμερα δεν μπορεί ο Νίκος, μια χαρά τα βολέψαμε. Μας βόλεψε και τους δύο η Νάντια, θα πω εγώ, που χθες πήρε τη θέση μου στο Eiffel Radio και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και έτσι εγώ 24 ώρες μετά ήρθα εδώ στη θέση του Radio Moments και του Νικόλα του στρατηγού του γείτονά μου, για να σας οδηγήσω όσο μπορώ με ωραίες μουσικές και καλή παρέα. Την καλή παρέα μου την προσφέρετε απλόχερα μέσα από το δωμάτιο επικοινωνίας chat.eiffelradio.gr, όλοι και όλες εσείς που βρίσκεστε ήδη στην παρέα μας, και φυσικά όλα τα παιδιά που βρίσκονται απλά ακούγοντας την εκπομπή, να πω ότι μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας ή στείλτε μια καλησπέρα από τα social media. Οι εκπομπές είναι πάντα καλύτερες ως διαδραστική συμμετοχική διαδικασία και κάπως έτσι να σας πω ότι είμαι ο Γιώργος Πέτρου, είναι το Πάντεντε, το Βήμα για Δύο και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Να πω επίσης ότι για να συνδεθείτε μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας στο κινητό σας, iFilRadio.gr, και για iOS και για Android συσκευές, και πως έχουμε ζήσει αυτή την εβδομάδα τις τέσσερις εποχές, όχι του Βιβάλντι, αλλά γενικότερα το προηγούμενο Πούσουκου είχαμε χιόνια. Μάλιστα, επειδή έτυχε να βρεθώ στον Παρνασσό, να σας πω ότι βρέθηκα μέσα στο μάτι του κυκλώνα, χιόνισε κανονικότατα και το έστρωσε. Τη μία ώρα, την άλλη ώρα έχει φθινόπωρο, μετά λίγη άνοιξε, μετά λίγο καλοκαίρι. Και τώρα, όσο περνάνε οι μέρες, οδεύουμε ολοταχώς προς τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Προβλέπονται θερμοκρασίες άνω των 30 από την Κυριακή, τη Δευτέρα και έπειτα. Όπως και να έχει, εμείς ό,τι έρθει θα το δεχθούμε και θα προχωρήσουμε και θα το χειριστούμε αναλόγως. Αν έχει πολύ ζέστη, θα πάμε στη θάλασσα. Τι να κάνουμε. Έτσι πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά. Και πάλι καλησπέρα, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και σε πολύ λίγο οι πρώτες καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη επί προσωπικού, αλλά και πολύ και καλή μουσική ακόμα. Men at Work, Who Can It Be, ένα εξαιρετικό τραγούδι από το 1981 και το Business As Usual.

Μου γράφει ο Γρηγόρης στο δωμάτιο επικοινωνίας. Έτσι, έτσι, δυνατό ξεκίνημα. Καταρχάς, να πω πως ναι, έχουμε πολύ και καλή μουσική επιλέξει και απόψε, ελπίζω. Αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Κάθε τραγούδι το οποίο έχει σαξόφωνο, ρε παιδί μου, αυτομάτως ανεβαίνει ένα κλικ πάνω. Ειδικά αν το έχει μελωδικό ή στο σόλο του, ας πούμε, και όχι απλά να υπάρχει, ανεβαίνει λίγο παραπάνω. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς έτσι σε δυνατούς ρυθμούς. Πάμε να βρούμε τους First Aid Kit, οι οποίοι μας τραγουδούν My Silver Lining. Σε πολύ λίγο, ολοκένουργοι Rolling Stones.

Ένα πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο τραγούδι, όπως λέει και ο τίτλος του My Silver Lining. Αυτή είναι η First Aid Kit από το 2015-16, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και να κάνω λάθος, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfly Radio. Σήμερα είναι Πέμπτη, πάντα μου βγαίνει να πω Τετάρτη λόγω της συνήθειας, παρόλα αυτά είναι Πέμπτη. 127η ημέρα του έτους, με τον ήλιο να δει στις 8:22, εορτάζει ο Νείλος. Έχω ακούσει άνθρωπο να τον λένε Νείλο, δεν είναι τόσο ας πούμε πρωτότυπο όπως πιστεύουμε. Υπάρχουν διάφοροι. Είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, ενώ είναι Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μακάρι να πετανεύσει λογική, θα πω εγώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να τελειώσει αυτός ο όλεθρος του πολέμου στο Ιράν. Είναι του ενωρανού φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου, από τις Ορθόδοξες τις μεγαλύτερες εορτές, ενώ σαν σήμερα το 1824 η περίφημη Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στην όπερα της Βιέννης. Γρηγόρη μου, για πες μας, εκεί στη Βιέννη έχουν προγραμματίσει κάτι για την επέτειο αυτή. Σαν σήμερα επίσης ιδρύεται από τον Μασάρο Ιμπούκα και τον Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, γνωστή σήμερα με το όνομα Sony. Τότε είχε 20 υπαλλήλους, σήμερα 112.300. Σαν σήμερα το 1971 οι The Rolling Stones κυκλοφορούν στην Αμερική το τραγούδι Brown Sugar. Άνοιξε το άλμπουμ του Sticky Fingers, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1971. Οι Rolling Stones λοιπόν, οι οποίοι κυκλοφορούν και νέο άλμπουμ, το οποίο σε λίγο καιρό θα είναι κοντά μας. Ένα άλμπουμ το οποίο θα ονομάζεται Foreign Tongues, οι ξένες γλώσσες, και μάλιστα έχουν κάνει μια πολύ έτσι επιθετική καμπάνια διαφημιστική, έχουν βάλει παντού σε όλο τον πλανήτη στην γλώσσα της κάθε χώρας διάφορα posters που αναφέρουν τον τίτλο, έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο τραγούδια, το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο που κυκλοφόρησε από την μπάντα με την οποία κυκλοφορούν τραγούδια όταν θέλουν να μην καταλάβουμε ότι είναι αυτοί, λες και δεν έχουν πολύ χαρακτηριστικό ήχο. The Cockroaches το ονόμασαν, κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες. Πλέον το έχουν κυκλοφορήσει και ως The Rolling Stones, Rough and Twisted, ενώ στο δεύτερο ημίωρο θα ακούσουμε και το πρώτο single, το πρώτο επίσημο single. Πάμε λοιπόν να πάρουμε την πρώτη γεύση από τους 85χρονους πλέον Stones, οι οποίοι του δίνουν και καταλαβαίνει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αν δεν ήξερα την ηλικία τους, θα έλεγα ότι είναι 40ρηδες, οι οποίοι τα δίνουν όλα. Απολαύστε τους.

Με τον Andrew Watts στην παραγωγή, τον άνθρωπο ο οποίος έχει αναστήσει καριέρες και καριέρες τα τελευταία χρόνια, όχι βέβαια ότι τον Stones χρειαζόταν ανάσταση. Παρ' όλα αυτά μας χαρίζουν μέχρι στιγμής δύο, θα ακούσετε και το δεύτερο σε λίγο, από τα πιο έτσι ωραία τραγούδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία 25ετία, 30ετία. Οι αγαπημένοι Stones μετά τα 80 ίσως ζουν τη δεύτερη νιώτη, βγαίνουν και σε περιοδία, θα γίνει ένας χαμός. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Neil Young να μας τραγουδά Rockin' in the Free World και επιστρέφουμε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Nightly Radio με όλους και όλες εσάς τη συντροφιά μας.

Δεν είναι πάρα πολλές φορές που ο Neil Young ρόκαρε κατά αυτόν τον τρόπο όπως το Rockin' in the Free World, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια εδώ πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio και στο Pad&D. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά στην τροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας είτε μέσω των social media. Καλησπέρα λοιπόν στον Άρη Γιώτη, ο οποίος καθημερινά μας ξυπνά στις 8 και ενίοτε έρχεται και βόλτα εδώ στο Nightly Radio και μας χαρίζει πολύ ωραίες εκπομπές. Μας ξυπνά στον επικοινωνία. Στον επικοινωνία ακούμε και τον πολύ αγαπημένο μου Στέλιο Κεσίσογλου, ο οποίος ακούει έτσι περπατώντας καθημερινά στις 4 αλλά και στον iFeel τις 3 και τις 5 με μοναδικές εκπομπές. Μας ανακοίνωσε ότι αν όλα πάνε καλά, την επόμενη Πέμπτη έρχεται και αφιερωματική για την Eurovision. Την καλησπέρα μου στην βροχερή μαθαίνω Βιέννη, στο Γρηγόρη, την Πετίνα, τη Δανάη, τη Χριστίνα, το Δημήτρη, όλο το υπέροχο παρεάκι εκεί. Τα πολύ αγαπημένα μου φιλαράκια. Καλησπέρα στην Νάταλη Βαλσαμάκη, back to back απόψε μετά από πάρα πολύ καιρό με την Νάταλη. Θα είμαστε εδώ ραδιοφωνικά, έρχεται στις 9 με το Love on the Rocks. Στον Νικόλα που βρίσκεται κάπου στα ρουμανικά τα εδάφη. Νίκο μου πρόσεχε εκεί, μην έρθει ο Βλάντ και έχουμε άλλα. Την καλησπέρα μου στον καλό μου φίλο το Γιώργο Φρεσκαδούρα, στην όμορφη Χαλκίδα εκεί την Ανοιξιάτικη. Καλησπέρα και στον Ευαγγέλη τον Πατρίκαλα, στον Δημήτρη τον Κωστή, στον Μπάμπη για τη Στάσα, στον Τάσο, στον Κωνσταντίνο και σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά είτε σιωπηλά είτε μέσω των social media. Παιδιά μην κρύβεστε, μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας chat.ifilradio.gr ή απλά πατώντας το κουμπάκι, το συνεφάκι με την ένδειξη chat στην κεντρική σελίδα του σταθμού. Απ' την άλλη, αν απλώς ακούτε, στείλτε ένα μήνυμα στα social media, εάν έχουμε επαφή, ή τέλος πάντων επικοινωνήστε με σήματα καπνού. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο ξέρω ότι αρέσει πολύ στην Πετίνα και σε περίπτωση που ακούει θα της το χαρίσω. Αυτό δεν είναι άλλο από το Unfinished Sympathy των Massive Attack. Σε τρίπχο ρυθμούς λοιπόν, θα αφήσουμε το πρώτο ημίωρο πίσω, επιστρέφοντας πίσω στο 1991.

0: Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

Λοιπόν, ακούστε cast το οποίο είχε η ταινία San Telmo's Fire του 1985. Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Jude Nelson, Ailey Sheedy, Andy McDowell και Mary Winningham. Και παρόλα αυτά είναι, βάσει των κριτικών αλλά και της δικής μου προσωπικής άποψης, μια ταινία η οποία είναι ελαφρώς πατάτα. Το καλύτερο κομμάτι όμως που βγήκε από την ταινία είναι το συγκεκριμένο τραγούδι, το Man in Motion ή αλλιώς San Telmo's Fire του John Parr, ο οποίος το κυκλοφόρησε, πήρε την υποψηφιότητά του για Grammy, έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο νούμερο 6 στο UK Single Charts και γενικά του χάρισε τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Πολύ γυροβιζιονικό, αυτό συζητάμε με τα παιδιά εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας, θα μπορούσε να είναι. Γράφει Ναταλή βέβαια ότι είναι πολύ καλό γιατί ήταν τότε στην Eurovision στα 80s. Η αλήθεια είναι ότι τα 80s ήταν η εποχή του Kids στην Eurovision, όχι ότι μετά δεν έχει, αλλά ρε παιδί μου τότε κάπως ξεχύλωσε συνολικά βέβαια παγκοσμίως το Kids. Σε ένα retrospective review μάλιστα της ταινίας γράφει ένας κριτικός, τα διάβαζα πριν έτσι ψάχνοντας για την εκπομπή, ότι το San Telmo's Fire σου θυμίζει ότι τα 80's δεν ήταν και τόσο τέλεια όσο θέλουμε να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio, μουσικά τουλάχιστον εμείς βέβαια τα τιμούμε και τα 80's και τα 70's και τα 90's και κάθε δεκαετία, από την οποία μπορεί να ακούσουμε το οποιοδήποτε καλό τραγούδι, δεν μας ενδιαφέρει το πότε κυκλοφόρησε αλλά η ποιότητά του. Γιώργος Πέτρου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι Πέμπτη, είμαστε εδώ στη θέση του Νικόλα του Στρατηγού και του Radio Moments. Είμαστε μία μέρα μετά ουσιαστικά, 24 ώρες μετά το καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού της Τετάρτης. Οπότε, εντάξει, δεν πέρασε και πολύ καιρός, είναι σαν να τα λέμε Τετάρτη. Θα είναι σαν να τα λέμε Τετάρτη, αλλά δεν θα τα λέμε Τετάρτη. www.ifiliradio.gr, μπείτε στη μεγάλη μας συντροφιά να καλησπερίσω κάθε φίλο και φίλη που βρίσκεται στο δωμάτιο επικοινωνίας αλλά και εκτός και στέλνει τα μηνύματά του και τα μηνύματά της και επικοινωνεί. Και φυσικά, παιδιά, να πω πως τη μοναξία του παραγωγού εδώ στο στούντιο πρέπει να τη σπάμε. Οι εκπομπές είναι καλύτερες όταν συμμετέχουμε και είναι διαδραστικές. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το έχει επιλέξει ο Νίκος ο Στρατηγός, ο οποίος είναι και ο κάτοχος τούτης της ραδιοφωνικής ώρας κανονικά, και φυσικά δεν θα μπορούσα να του χαλάσω το χατήρι και να μην το ακούσουμε. Jonas Blue και My Live, δεν έχω ιδέα πώς προφέρεται, δεν έχει καμία σημασία. Δεν το ήξερα, είναι ένα τρομερό μπιτάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται Edge of Desire και πάμε να το απολαύσουμε, αφιερωμένο στον Νικόλα και στο αγαπητό κοινό από τον Νίκο για εσάς.

Κάπως καρναβαλικό θα το χαρακτήριζα. Αυτό είναι το Edge of Desire, Jonas Blue και My Live. Δεν έχει σημασία, θα το μάθω πώς προφέρεται. Πάντως πάρα πολύ ρυθμικό, πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε τον Νίκο που το επέλεξε. Εμείς πάμε να γυρίσουμε στο 2000. Στους άλλους DJ, τους θυμάστε. Μας έχουν χαρίσει επιτυχίες όπως το Better of Alone, όμως εδώ θα ακούσουμε την δεύτερη, μπορεί και τρίτη, έτσι πιο μεγάλη επιτυχία τους. Οι Ολλανδοί λοιπόν μας τραγουδούν Will I Ever από το άλμπουμ τους με τον ιντριγκαδόρικο τίτλο Who Needs Guitars Anyway.

σε πιο ματζόρε μελωδίες κινούταν τότε η Eurodance σκηνή άλλης DJ από την Ολλανδία. Will I Ever, ένα τραγούδι το οποίο ακούγονταν πάρα πολύ τότε. Εμείς πάμε μια βόλτα στα καλύτερα του ίντερνετ να δούμε τι έχουμε αλλιεύσει και να μιλήσουμε για την ημέρα της μητέρας που έρχεται. Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη, λοιπόν, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας και ρίχνοντας μια ματιά έτσι στο διαδίκτυο, μαθαίνουμε ότι είναι ημέρα εορτασμού φυσικά της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μαμά, η οποία όμως έχει και αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης. Στην ουσία, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος, Κυβέλα Μάτερ Θεών, από την αρχαιότητα γιόρταζαν οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, την ημέρα της μητέρας, όχι με αυτόν τον τρόπο, τιμώντας την Κυβέλη. Στη σύγχρονη εποχή, βέβαια, η Άννα Μαρία Τζάρβις, Αμερικανή κοινωνική ακτιβίστρια, η οποία έφυγε από το μάταιο του τον κόσμο το 1948, ήταν αυτή που πρώτη είχε την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμή της μητέρας. Οι προσπάθειές της ευωδόθηκαν τελικά στις 9 Μαΐου του 1914, όταν ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε την προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική εορτή κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη. Έκτοτε, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες φυσικά και της Ελλάδας, γιορτάζουν την ημέρα αυτή, τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, όπως είπαμε. Η Τζάρβις επέλεξε το λευκό γαρίφαλο στο λουλούδι σύμβολο της ημέρας της μητέρας, επειδή το λευκό του χρώμα συμβολίζει την αλήθεια, την αγνότητα και τη φιλοσφλαχνία της μητρικής αγάπης, ενώ το αρωμά του τη μνήμη και τις προσευχές της. Παρά τις αντιδράσεις της εμπνευστριάς της, βέβαια, η ημέρα της μητέρας γρήγορα εμπορικοποιήθηκε από τη βιομηχανία των λουλουδιών κατά κύριο λόγο, άλλος Άγιος Βαλεντίνος μας βρήκε, η οποία βρήκε φυσικά μια ευκαιρία να αυξήσει τον τζίρο της. Όπως και να έχει, στην πόλη εδώ, στην Αττική τουλάχιστον, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα φαντάζομαι, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις από δήμους. Εγώ θα σας προτείνω να πάτε μια βόλτα στο Άλσος Περιστερίου την Κυριακή, εκεί όπου θα έχει πάρα πολλές δωρεάν δράσεις, πολύ ωραίες, στημένες στην οικογένεια επάνω με τη μητέρα στο επίκεντρο. Λοιπόν, μιας και χορεύουμε, πάμε να συνεχίσουμε έτσι, αλλάζοντας όμως δεκαετία. Φεύγουμε από τα 90s και τα Zeros και πάμε στα 80s να βρούμε τους Commodores, την πρώτη μπάντα στην οποία τραγουδούσε ο Lionel Richie παρέα με την συντροφιά του. Lady, λοιπόν, πολύ αγαπημένο τραγούδι, Lady, αλλιώς You Bring Me Up.

Lady, You Bring Me Up. Αυτή είναι η The Commodores από το 1981 με το Lionel Richie φυσικά στα φωνητικά και όχι μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο θα μας πάει λίγο πιο μετά στο 1985, εκεί όπου θα βρούμε έναν ακόμη τεράστιο καλλιτέχνη των 70s, των 80s μέχρι και το σήμερα, τον Stevie Wonder, ο οποίος μας τραγουδά Part-Time Lover. Ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στον καλό μου φίλο τον Γρηγόρη και κάπως έτσι να του το αφιερώσω.

Μου γράφει ο Γρηγόρης στο δωμάτιο επικοινωνία. Στη κομματάρα με πολλά Α. Το ήξερα, Γρηγόρη μου, ότι σ' αρέσει. Εξού και στο αφιέρωσα. Part-time lover από τον Stevie Wonder από το 1985. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις καιρικές συνθήκες οι οποίες έρχονται. Όπως αναφέρει λοιπόν ο πολύ αγαπημένος μου μετεωρολόγος, ο Κλέαρχος ο Μαρουσάκης, όχι για κάποιο λόγο, από όνομα μου αρέσει, αυτός και η Χριστίνα Σούζη. Πριν συνηθίσουμε την άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι, το οποίο βρίσκεται πραγματικά μπροστά μας. Η νέα εβδομάδα λοιπόν θα ξεκινήσει με καλοκαιρινές πινελιές, ενώ λίγες μέρες πριν γινόταν λόγος για χιόνια και ιστορικά ψυχρή έναρξη Μαΐου, αυτή τη φορά έρχεται αφρικανική σκόνη και θερμοκρασίες άνω των 30, με την κορύφωση να είναι από την Κυριακή έως και την Τρίτη, που θα καταγραφούν τιμές εξαιρετικά υψηλές για τα δεδομένα της εποχής. Να έχετε λοιπόν το νου σας να προγραμματίσετε κάποια θάλασσα ενδιάμεσα την Κυριακή, αν μπορείτε, ή Δευτέρα και Τρίτη, αν μπορείτε ακόμη καλύτερα, ούτως ώστε να μην πέσετε επάνω στο κύμα όλου του κόσμου που την Κυριακή θα εκδράμει προς την παραλία και την αναζήτηση δροσιάς. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι από το νέο δίσκο των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Ξέρετε ότι συνήθως δεν ακούμε δύο τραγούδια από την ίδια μπάντα σε μια εκπομπή, αλλά όταν κυκλοφορούν δίσκο οι Stones, τότε εντάξει, νομίζω ότι πρέπει και εμείς να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Μάλιστα, το In The Stars, το οποίο έρχεται, είναι ένα από τα πιο ωραία έτσι συγκλάκια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Επαναλαμβάνω πως ο δίσκος κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου και θα ονομάζεται. Στις 5 Μαΐου, στις 10 Ιουλίου βασικά, και θα ονομάζεται Foreign Tongues, οι ξένες γλώσσες, όχι οι κακές οι γλώσσες. Το In The Stars λοιπόν το έχει συνθέσει ο Mick Jagger με τον Keith Richards και τον Ronnie Wood με τη βοήθεια του Charlie Watts, όχι του Charlie Watts, του Andrew Watt, ο οποίος τους βοηθά με την παραγωγή και όχι μόνο. Μάλιστα, οι Stones είπαν πως τους βοήθησε πάρα πολύ το ότι γύρισαν στο Λονδίνο και έγραψαν ως μπάντα όλοι μαζί. Το απολαμβάνουμε, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με, κρατηθείτε, Terence Trent D'Arby, Whitesnake, Eagles και πολλούς και πολλές ακόμα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά, ενώ έχουμε και μία έτσι πιο ροκ έκπληξη, μιας και πλησιάζει και η συναυλία της χρονιάς.

0: πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. www.ifeelradio.gr

Θα τρίξει η Αττική το Σάββατο, καθώς μετά από 16 χρόνια επιστρέφουν οι Metallica μετά το Sony Sphere Festival για την τεράστια εμφάνισή τους με τους Big Four. Στην Μαλακάσα έρχονται στο ΟΑΚΑ σε μια συναυλία η οποία προβλέπεται να είναι όχι μόνο η συναυλία της χρονιάς, αλλά και η πολυπληθέστερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ever στην χώρα μας, δείχνοντας πως η rock και heavy metal μουσική ζει και βασιλεύει, καθώς δύο εβδομάδες μετά έρχονται Iron Maiden και γενικά είναι η χρονιά πάρα πολύ hot σε ό,τι έχει να κάνει με το συναυλιακό γίγνεσθε. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfill Radio, γενικά το νου μας λίγο με τους Metallica παιδιά, να έχουμε τα κινητά χαμηλά, να απολαύσουμε την συναυλία, να μην ενοχλήσουμε τους γύρω μας, όσοι θα είμαστε εκεί. Καθώς κάποιοι εξημών είμαστε και λίγο πιο γέροντες ας πούμε και μπορεί να επιλέξαμε να πάμε αρένα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, θα πάμε για να δούμε, χτυπηθήκαμε το 99 και το 2010, αρκεί. Λοιπόν, www.ifilradio.gr, πάντε ντε, βήμα για δύο, στη θέση του Radio Moments σήμερα, 5η, 7 του Μάη του 2026, ενώ να καλησπερίσω στη συντροφιά μας και την Άντια, η οποία χθες με αντικατέστησε όχι απλώς επάξια, κάτι παραπάνω από αυτό, με τις μουσικάρες της και το Putting Out Fire εδώ στον iFil και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Την καλησπέρα μου και σε κάθε φίλο και φίλη που μου κρατά συντροφιά, είτε μέσω του δωματίου επικοινωνίας, είτε μέσω των social media, είτε απλώς ακούγοντας. Τελειώσαμε με τις πολλές ροκές, γενικά ροκάραμε αρκετά σήμερα, και τώρα θα περάσουμε σε άλλου είδους μουσική. Σε μουσική η οποία μας έρχεται από τα 90s, τα επόμενα δύο τραγούδια, από τα 80s και τα 90s μάλλον, για να είμαι πιο έτσι ακριβής. Και το ένα είναι τραγουδάρα, το άλλο είναι επίσης τραγουδάρα, αλλά έχει προκαλέσει πανικό κάποια στιγμή, θα καταλάβετε στην πορεία. Λοιπόν, να πούμε πως θέλουμε τα μηνύματά σας στο δωμάτιο επικοινωνίας, θέλουμε η εκπομπή αυτή να είναι μια μεγάλη παρέα στην οποία εκτός από το ότι ακούμε ανταλλάζουμε και κουβέντες, με την καλή έννοια πάντα. Και να πούμε πως πάμε πίσω στο 1987 να βρούμε τον Terence Trent D'Arby, δεν τον έχω πει ούτε μια φορά σωστά. Το 1987 λοιπόν με το τραγούδι του Wishing Well βρισκόταν στην κορυφή του Billboard Hot 100. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Pandede και στο Nightfill Radio.

Wishing Well από τον πρώην Terence Trent D'Arby, ορίστε το είπα σωστά, Νιν Σανάντα Μαϊτρέγια. Όπως πολύ σωστά μου λέει η Νάντια, για να μην μπερδεύεσαι, πες το καινούριο το όνομα. Πάντως σίγουρα πολλοί μπερδεύονταν στα 90s όταν άκουγαν τους Μίλι Βανίλι. Το συγκρότημα αυτό, το πολύ αγαπημένο του Ρομπ Πιλάτους και του Φαμπ Μόρβαν, οι οποίοι ήταν μπροστινοί αν με πιάνετε, καθώς ο Φρανκ Φάριαν, ο παραγωγός τους είχε βάλει μπροστά να κάνουν το λεγόμενο lip sync, να ανοιγοκλίνουν το στόμα και να χορεύουν έτσι για να είναι μορφωνοί, και από πίσω τραγουδούσαν κάποιοι άλλοι τους, οποίους η ζωή τους έριξε στην ξέρα αυτή. Τεράστιο το σκάνδαλο τότε με τους Μίλι Βανίλι, τεράστια όμως και η επιτυχία τους. Girl, you know it's true, καρφωμένο στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 το 1988.

Μίλι Βανίλη και Girl You Know It's True, οι πρώτοι πολύ μεγάλοι μουσικοί απατεώνες, εκεί στα τέλη των 80s και στις αρχές των 90s έκαναν χαμό, μέχρι που αποκαλύφθηκαν τα πάντα και κατέρευσαν. Εντωμεταξύ, το γέλιο είναι ότι οι δύο τραγουδιστές, ο Ρομπ και ο άλλος, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, δεν ήταν κακοί τραγουδιστές, δεν είχαν κακή φωνή, κυκλοφόρησαν και

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfill Radio είναι 2.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 3.